0: Umpires claiming they were influenced by the crowd and the Roman Colosseum atmosphere at Cardinia Park. That prompted a pointed phone call to Hardwick from AFL football operations boss Greg Swan. While Hardwick avoided a fine for the police explain, it's understood he accepted Swan's point.
1: You're listening to SBS.
2: Χαλαρώστε με μουσική από όλο τον κόσμο στο SBS 2. Ακούστε το SBS 2 στην εφαρμογή SBS Audio.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
4: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
5: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από εμένα.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εμφανίζονται να έχουν καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία, η οποία όμως απειλείται από νέα επίθεση του Ισραήλ στην Βηρυτό. Οργισμένος με τον Νετανιάχου φέρεται να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.
5: Συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα η Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας. Κορυφαίοι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι θα αφήσει τα επιτόκια μετάβλητα στο 4,35%.
2: Με νίκες της Γερμανίας, της Ακτής Ελεφαντοστού και της Σουηδίας συνεχίστηκε σήμερα το παγκόσμιο κύπελο. Σπουδαίο ποδόσφαιρο στην ισοπαλία της Ολλανδίας με την Ιαπωνία.
5: Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
2: Στη δεύτερη ώρα, Δευτέρα απόγευμα, είναι φίλες και φίλοι, οπότε θα έχουμε την τηλεφωνική συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον αριθμό 1-300-799-323. Γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323. Να ξεκινήσουμε με το δελτίο των ειδήσεων που σήμερα επιμελήσε και εκφωνείς εσύ, Αναστασία. Πλην των θεμάτων που αναφέραμε νωρίτερα στον πρόλογο, τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
5: Θέμη, ελεύθεροι με όρους οι κατηγορούμενοι για το παράνομο εργαστήριο φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι.
2: Αναστασία, θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας εκφωνήσει στη συνέχεια, και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
5: Αν επιβεβαιώνει ότι ο πόλεμος με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ θα τελειώσει απόψε, ενώ ακολουθούν μήνες διαπραγματεύσεων. Προβλέψεις ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4,35%. Ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής της G7 στη Γαλλία και... Στο φως νέα στοιχεία για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες στην Ελλάδα. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Το Ιράν επιβεβαίωσε την άμεση και μόνιμη πάυση των συγκρούσεων με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ σε διάφορα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από απόψε. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, μίλησε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, αναφέροντας ότι θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα προβεί σε αντίπεινα σε περίπτωση παραβίαση της συμφωνίας. Ένας παρουσιαστής ειδήσεων της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης ανακοίνωσε την είδηση σήμερα το πρωί.
6: The United States was forced to sign a memorandum to end the war with the Islamic Republic of Iran and the Resistance Front. Shabazz Sharif announced the permanent and immediate end of the war on all fronts of the US war against Iran and its allies.
5: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε τη συμφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας «Συγχαρητήρια σε όλους, εξουσιοδοτώ πλήρως την απελευθέρωση της διέλευσης από τα στενά του ορμού και ταυτόχρονα εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Η ΗΠΑ και το Ιράν έχουν προγραμματίσει να υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία στην Ελβετία την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, δηλώνει ότι η ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ περιλαμβάνει και τον Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν στοχεύσει μαχητές της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά αυτή την Παρασκευή, όταν υπογραφεί η συμφωνία. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης, το Ιράν δηλώνει ότι θα αποδεσμευθούν επίσης 24 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια.
7: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final agreement, if such a final agreement is ultimately achieved, the key issue for us will naturally be the implementation of its provisions.
5: Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία εξέδωσαν κοινή δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι θα καταργήσουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν ώστε η χώρα αυτή να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Η κοινή δήλωση ανέφερε: «Είμαστε έτοιμοι να καταργήσουμε τις σχετικές κυρώσεις ως ανταπόκριση σε σαφή και επαληθέσιμα μέτρα που θα λάβει το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Θα συνεργαστούμε εντατικά με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους για να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή να διατηρήσουμε τη δυναμική και να επιτύχουμε μια μακροπρόθεσμη διπλωματική λύση». Η είδηση για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από χώρες σε όλο τον κόσμο από τη στιγμή που έγινε γνωστή σήμερα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλθάνι, ευχαρίστησε τον μεσολαβητή Πακιστάν για τη διαμεσολάβηση της συμφωνίας, ενώ και η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέφρασε την έγκρισή της για την κίνηση αυτή. Περισσότερο όμως για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Ο Γάλλος ηγέτης Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η προγραμματισμένη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς θα συζητηθεί στη σύνοδο της G7, η οποία ξεκινά σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Οι ηγέτες των χωρών της ομάδας των 7, η οποία περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη ΗΠΑ και τον Καναδά, θα φτάσουν στη σύνοδο αργότερα σήμερα. Ο κ. Μακρόν δημοσίευσε ένα βίντεο με την αντίδρασή του στην είδηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Η δήλωσή του ήταν η εξής: «Στη Σύνοδο Κορυφής, στόχος θα είναι να εξεταστούν οι συνέπειες αυτής της συμφωνίας, η στήριξη προς τον Λίβανο, η μόνιμη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και η σύναψη συμφωνίας σχετικά με τις πυρηνικές και βαλιστικές δραστηριότητες στο Ιράν». Περίπου 50.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Γενέβη σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ομάδας των 7 που πραγματοποιείται στη Γαλλία. Ενώ ορισμένοι διαδηλωτές προέβησαν σε πράξεις βανδαλισμού επιτιθέμενης αστυνομικούς και στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στην Ελβετική πόλη, η πλειοψηφία διαδήλωσε ειρηνικά κατά της συγκέντρωσης πλούτου και εξουσίας σε χώρες που δεν λαμβάνουν υπόψη ανθρωπιστικά ζητήματα. Η εκτελεστική διευθύντρια της Oxfam Γαλλίας, Σεσίλ Ντουφλό, δηλώνει ότι η έμφαση που δίνουν οι ηγέτες της G7 στις στρατιωτικές δαπάνες γίνεται εις βάρος της ανάληψης δράσης για κρίσιμα ζητήματα.
6: The purpose of this message is to show that a G7 summit is about to take place while at Donald Trump's request, issues that are absolutely crucial are being left off the agenda. Human rights, gender equality and of course climate change. We're living through what is likely to be yet another record-breaking year.
5: Κορυφαίοι οικονομολόγοι και των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών προβλέπουν ότι πλέον ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα διατηρήσει επιτόκια μετάβλητα στο 4,35% την Τρίτη μετά την τακτική συνεδρίασή της. Τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, RBA, ξεκίνησαν σήμερα τη διήμερη συνεδρίασή τους για να λάβουν την κρίσιμη απόφαση σχετικά με το αν θα δοθεί ελάμφρυνση στα επιτόκια και για τους δανειολήπτες. Κυρίω θέματα συζήτησης είναι πιθανώς η τύχη της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και το αν θα αυτή θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών των καυσίμων, το διαρκές πρόβλημα του πληθωρισμού και η επικείμενη επαναφορά του πλήρους ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο τέλος του μήνα. Περισσότερα για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια. Οι πακιστανικές αρχές διέταξαν τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επίπεδου, υποσχόμενες διαφάνεια μετά το θάνατο ενός παιδιού από την Αυστραλία, όταν μια οικογένεια φέρεται να εμπλέχθηκε σε αστυνομική επιχείρηση. Ο Αντίλ Αχμέτ και ο γιος του τραυματίστηκαν, ενώ η 7χρονη κόρη του και Αυστραλή πολίτης, Άνια Αχμέτ, πέθανε αφού η αστυνομία φέρεται να αναγνώρισε εσφαλμένα και στη συνέχεια να πυροβόλησε το όχημα της οικογένειας. Μιλώντας στο SBS Ούρντου, ο κ. Αχμέτ κάλεσε την Αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεργαστεί με τις πακιστανικές αρχές για να εξασφαλίσει μια διεξοδική έρευνα και δικαιοσύνη για την κόρη του εν μέσω αντικρουόμενων αναφορών της αστυνομίας.
8: As we were taking a left turn, officers from the CCD came from behind. There were at least 2 to 3 people who opened fire on us. Initially, the police were not even willing to admit that they had shot at us.
5: Η Επιτροπή της Γερουσίας που διερευνά μια σειρά πρόσφατων φορολογικών αλλαγών πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη ημέρα των ακροάσεων, ενώ επιχειρηματικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι μεταρρυθμίσεις έγιναν βιαστικά και θα παρθαρρύνουν τις επενδύσεις. Σε κοινή δήλωση του Αυστραλιανού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του AI Group, του Επιχειρηματικού Συμβουλίου της Αυστραλίας και του Συμβουλίου Οργανώσεων Μικρών Επιχειρήσεων της Αυστραλίας, αναφέρεται ότι οι αλλαγές πρέπει να απορριφθούν. Η γερουσιαστής των Φιλελευθέρων Jessica Collins δήλωσε ότι οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Σίδνεϊ.
9: These changes that are going to be forced through, they are going to vacate this country. These are people that are building this nation.
5: Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις, αναφέροντας ότι δημιουργούν πιο δίκαιες συνθήκες και θα βελτιώσουν την οικονομική προσιτότητα της στέγασης για όσους αγοράζουν το πρώτο του σπίτι. Μία ειδική επιτροπή της Γερουσίας για την γενεακή ανισότητα στη στέγαση έλαβε πληροφορίες ότι πολλοί Αυστραλοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ ακίνητη περιουσία λόγω ενός συστήματος που έχει επικεντρωθεί στη στέγαση ως μέσο δημιουργίας πλούτου. Ο Λίο Πάντερσον Ρος υπέβαλε έκθεση εκ μέρους της Εθνικής Ένωσης Οργανώσεων Ενοικιαστών, αναφέροντας ότι η ανισότητα αποτελεί πραγματικότητα για πολλούς Αυστραλούς που δεν θα βρεθούν ποτέ σε θέση να αγοράσουν σπίτι στη διάρκεια της ζωής τους. Αναφέρει ότι ο ιδιωτικός τομέας ενοικίασης χαρακτηρίζεται από αστάθεια, ανασφάλεια και έλλειψη κατάλληλη στέγαση εν ώψη του αυξανόμενου πληθυσμού των ενοικιαστών.
10: Nearly 3 years ago, the National Cabinet negotiated a better deal for renters to harmonize rights across the country. However, our report cards since then have shown that while some states have made significant progress or actually had already exceeded elements before it started, others have barely moved.
5: Η ηγέτιδα του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, αναδείχθηκε ως η προτιμόμενη υποψήφια για την Πρωθυπουργία της Αυστραλίας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον Άνθονι Αλμπανίζη σε νέα δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση του πολιτικού παρατηρητηρίου Resolve διεξήχθη σε σχεδόν 2.000 ψηφοφόρους, με το 33% να ονομάζει τη γερουσιαστή Hanson ως την επιλογή τους για Πρωθυπουργό, το 29% επιλέγει τον νυν Πρωθυπουργό και το 16% να ονομάζει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Angus Taylor. Η έρευνα για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες στην Ελλάδα αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις δωροδοκίας και παράνομων εξυπηρετήσεων με τουλάχιστον 29 υποθέσεις και κατασχεθέντα ποσά άνω των 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να ζητούσαν χρήματα για την εξασφάλιση πολεοδομικών εγκρίσεων, ακόμη και για αυθαίρετες κατασκευές σε περιοχές όπως η Μύκονος και η Αθήνα. Σε μία περίπτωση, φωτογραφίες ακινήτου επεξεργάστηκαν με Photoshop ώστε να εξασφαλιστούν θετικές γνωμοδοτήσεις. Οι αρχές εξετάζουν επίσης πιθανές διαδρομές ξεπλήματος χρήματος, ενώ οι 6 συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 31 άτομα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 9 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του παράνομου εργαστηρίου παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Ο φαρμακοποιός που φέρεται να είχε οργανώσει τη λειτουργία του εργαστηρίου στο υπόγειο του φαρμακείου του υποχρεώθηκε να εμφανίζεται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα και να καταβάλει εγγύηση 50.000 ευρώ. Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι η παραγωγή των φαρμάκων ήταν νόμιμη. Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν και στους υπόλοιπους 8 κατηγορούμενους. Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές για τη δολοφονία 25χρονου Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια, με το επικρατέστερο σενάριο να αφορά ξεκαθάρισμα λογαριασμών, πιθανόν με φόντο υποθέσεις ναρκωτικών. Το θύμα, που ήταν γνωστό στις αρχές από παλαιότερες προσαγωγές, δέχτηκε τουλάχιστον 5 πυροβολισμούς κοντά στο λόφο του Στρέφη. Οι αστυνομικοί ερευνούν βιοτοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος διέφυγε πεζός μετά την επίθεση. Συγκίνηση προκάλεσε και η εικόνα του σκυλού του θύματος, που παρέμεινε δίπλα του μετά τη δολοφονία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε φιλοζωική οργάνωση. Αλλάζουμε κλίμα. Η Θεσσαλονίκη κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου, με 830 συμμετέχοντες να χορεύουν στην πλατεία Αριστοτέλους. Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με στόχο ευαισθητοποίηση για την νόσο Αλτσχάιμερ και τη στήριξη του έργου της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Και η συναλλαγματική ισοτιμία 1 δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, τα αποτελέσματα της τέταρτης ημέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026 έχουν ως εξής: Γερμανία Κουρασάο 7-1, Ακτή Ελεφαντας του Εκουαδόρ 1-0, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2 και Σουηδία Τινησία 5-1. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ ηλιοφάνεια 11 με 21 βαθμούς, Μελβούρνη ωραίες βροχοπτώσεις 13 με 19, Αδελαϊδα έντονες βροχοπτώσεις 15 με 20, Γουλαγκόνγκ ηλιοφάνεια 11 με 19 βαθμούς, Νιουκάσιλ ηλιοφάνεια 9 με 21, Πέρθ μερική συννεφιά 3 με 16, Χόμπερτ βροχοπτώσεις 6 με 13 βαθμούς, στην Καμπέρα ισχυρή άνεμη 2 με 18, Μπρίσμπεν ωραίες βροχοπτώσεις 15 με 23, Κέρνς μερική συννεφιά 21 με 26, Ντάρουιν μερική συννεφιά 22 με 32 βαθμούς, στην Αθήνα σήμερα μερική συννεφιά 23 με 34 και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 22 με 33. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

Παιδιά, καλησπέρα σας. Πάλι κοντά σας στο ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φουμπού και στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Σωτήρης Μελιδόνης. Ναι, λοιπόν, είναι 15 του μηνός σήμερα και τι έχουμε, το περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 50-22-10-67 και πάνω απ' όλα θα περάσουμε ευχάριστα μέχρι τις 10 με τη δικιά σας συντροφιά και έχουμε και την ανακοίνωση της Εκκλησίας. Να σας την αναγγείλω, λοιπόν, δεν έχει λειτουργία μέχρι την Κυριακή που είναι 21 του μηνός. Είναι, λέει, Μανθαίου Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, έτσι γράφει. Και όπως πάντα η λειτουργία ξεκινά 8.30 ώρα το πρωί. Επίσης να σας αναφέρουμε και το τηλέφωνο του Πάτερ Νικόλα Κατσαντώνη, 0412-08-5155, για όσες και όσες θέλετε να έρθετε επαφή με τον Πάτερ Νικόλα Κατσαντώνη, που κάνει υπέροχη δουλειά στην εκκλησία μας. Και να τον ευχαριστήσουμε άπειρα, τον Πάτερ, επίσης τα παιδιά, τον Σπύρο Πανταζόπουλο, τη Χριστίνα Μπαλμπά, τη Γιαννούλα Παπαβέτρου που ψέλνουν και τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο που βοηθά τον Πάτερ στο ιερό. Επίσης τους χριστιανούς και χριστιανές που πάνε στην εκκλησία, έβγες σε όλους σας και αυτά, λοιπόν, η ανακοίνωση. Θα αναφέρουμε την ανακοίνωση και αργότερα, θα την αναγγείλουμε. Αυτά, λοιπόν, πήραμε μερικά τηλεφωνήματα μέχρι τώρα και πήραμε και το τηλεφώνημα από τη Στέλλα Τσακάλη. Λέει ο σύζυγός της, ο Χρήστος, έχει τα γενέθλιά του και θέλει, λέει, να του αφαιρώσει ένα τραγούδι και ζήτησε από την Καλοσύνη με το Νίκο Γιουλάκης, έτσι λέγεται ο τραγουδιστής, από την Καλοσύνη μου. Και ναι, αυτό το τραγούδι ζήτησε η Στέλλα. Επίσης, λέει, είχε και τα γενέθλιά της η εγγονή της την περασμένη εβδομάδα και ζήτησε ακόμα ένα τραγούδι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι. Πάμε στο ψητό που, όπως αναφέρουν στη λαϊκή γλώσσα, από την Καλοσύνη μου, από τη Στέλλα Τσακάλη για τον αγαπημένο του σύζυγο. Από εμάς, λοιπόν, χρόνια πολλά με υγεία στο Χρήστο. Σου στέλνω από καρδιάς ευχές, εύχομαι να ζεις την ευτυχία και όμορφες χαρούμενες στιγμές πολύχρονο να είσαι και ό,τι επιθυμείς η ψυχή σου σε ένα στίχο, όσες οι στάλες της βροχής και τα βουνά, τα χιόνια, τόσα πολλά σου εύχομαι ευτυχισμένα χρόνια. Αυτά, λοιπόν, για τον Χρήστο, που, τον Τζακάλι που έχει τα γενέθλιά του. Και πάμε τώρα, όπως ανέφερα, στο τραγούδι. Λοιπόν, από την Καλοσύνη μου με το Νίκο Γιουλάκη.

0: Ναι,
1: μου. Από την καλοσύνη μου.
0: Το βάλουμε από την αρχή. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, για να δούμε. Θα μας βοηθήσει να άμα το σκουπίσουμε, γιατί δεν ξέρω. Αλλιώς θα το βρούμε μέσα από το λέπτοπ. Αν κάνει ξανά νούμερα το CD, θα το βάλουμε το τραγούδι από το λέπτοπ. Λοιπόν, πάμε πίσω στο τραγούδι. Και καμιά φορά τα CD, δεν ξέρω, επειδή είναι από φτιαγμένα από καιρό, δεν παίζουν κανονικά. Για να δούμε, δεν επανέρχεται τώρα το CD, δεν ξέρω γιατί. Αυτά έχουν τα μηχανήματα καμιά φορά. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να δούμε. Ίσως, γιατί αν δεν μιλήσω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα θα αρχίσουν να παίζουν εγγλέζικα. Αλλάζουμε, το βάζουμε από πάνω να δούμε ίσως.

Ευτυχώς λοιπόν, καμιά φορά αυτό είναι σπαστικό να ακούς έτσι τα CD. Αυτό δεν ξέρω, ίσως να το κατανοείτε. Καμιά φορά τα CD δεν παίζουν καλά και αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ακούσαμε από την καλοσύνη μου με το Νίκο Ιουλάκη και ήταν αφιερωμένο από τη Στέλλα Τσακάλη για το σύζυγό της τον Χρήστο που έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά και πάλι Χρήστο και να τα εκατοστείς. Και πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι που θέλει η Στέλλα για την εγγονή της που είχε τα γενέθλιά.

Ναι, μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Έχω ταυτότητα» με την Ανέτα Μαρμαρίνου και ήταν αφιερωμένο από τον Χρήστο Τσακάλι και τη σύζυγό του, τη Στέλλα, για την εγγονή τους που είχε τα γενέθλια την περασμένη εβδομάδα. Αυτά λοιπόν, πάμε τώρα σε μία επιθυμία που είναι της Μεσίνας Γιάννακο Πουλοπούλου και Πάνος Γιαβαλάς, «Δεν πουλάω την καρδιά μου». Λοιπόν, για επιθυμία της Μεσίνας.

Λοιπόν, μόλις ακούσαμε «Δεν πουλάω την καρδιά μου» με το Πάνο Γαβαλά και ναι, λοιπόν, ήταν επιθυμία της Μερσίνας Γιαννακόπουλου. Και πάμε τώρα σε άλλη επιθυμία που είναι της Σούλας Κουτσουραδή. Γιάννης Δουνιάς, να σε ζηλεύουν πιο καλά.

Ναι, Γιάννης Ντουνιάς, λοιπόν, μόλις ακούσαμε «Καλύτερα να σε ζηλεύουν» και ήταν επιθυμία της Σούλας Κουτσουραδή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που είναι «Ανώνυμη επιθυμία». «Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες» με τη Ρίτα Σακελαρίου. «Ανώνυμη επιθυμία», λοιπόν. Καλή ακρόαση στον ακροατή ή ακροάτρια, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Και ναι, μιλάω για λίγο χρονικό διάστημα για να μην μπουν τα εγγλέζικα μέχρι να φύγει η διαφήμιση. Αυτά λοιπόν, Ρίτα Σακελαρίου, «Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες» και είναι «Ανώνυμη επιθυμία».

Μόλις ακούσαμε λοιπόν τη Ρίτα Σακελαρίου, αμαρτίες, μια ζωή αμαρτίες πληρώνων αλωνών, συγγνώμη, και ήταν ανώμη επιθυμία. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία του Βασίλη Γιαννακοπουλόπουλου και «Τι ζητάς βρε καρδιά μου» λέγεται, με τον Χρήστο Γουόλη. Περιμένουμε να φύγει η διαφήμιση και επανερχόμαστε λοιπόν στα μουσικά μας μονοπάτια. Καλή ακρόαση, γεια σου Βασίλη, παλικάρι.

Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που είναι Νάσαν τα νιάτα δυο φορές και είναι αφιερωμένο από τα παιδιά Μάλαμα, τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαλίνη, για τα μέλη του συλλόγου, για τα νεαρά παιδιά που είναι προχωρημένα στην ηλικία. Λοιπόν, καλή ακρόαση στα παιδιά του συλλόγου από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαλίνη.

Μόλις ακούσαμε NASA τα νιάτα δύο φορές και ήταν με τον Στέλιο Καζαντζίδη και ήταν αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τα μέλη του συλλόγου. Κάποιος τηλεφωνάς περιμένει λιγάκι μέχρι να φύγει η διαφήμιση. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για τη Μαρία που μας τηλεφώνησε από το Σίδνεϊ. Για τη Μαρία και για τους, για τις φίλες της, φίλους, για όλη την παρέα της Μαρίας και την ευχαριστούμε άπειρα. Γεια σου Μαρία Λεβέντισσα.

Λοιπόν, μόλις ακούσαμε την Τζένι Βάνους, ο ήλιος βγαίνει μέσα από τα μάτια σου, και το αφιερώσαμε από το πρόγραμμά μας στη Μαρία και στην παρέα της. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που ακολουθεί και είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή. Μάθαμε ότι έχει κάποια γλίγορη ανάρρωση, έχει αρρωστήσει λίγο η Μαγδαληνή και της ευχόμαστε γλίγορη ανάρρωση, επίσης και από την Σεβαστή και τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο της εύχονται γλίγορη ανάρρωση στη Μαγδαληνή. Αυτά λοιπόν, πάμε στο τραγούδι που ζήτησε ο Χρήστος Ράμος για την Ρίνα Κοντογιάννη. Λοιπόν, Έφη Θοδή, έτσι λέγεται, μην παραπονιέσαι, ξέρουμε ότι η Ρίνα της αρέσει αυτή η τραγουδίστρια. Λοιπόν, Ρίνα, αν ακούς, καλή ακρόαση, ο Χρήστος και η Μαγδαληνή πάντα σε σκέπτονται κάθε εβδομάδα.

Ναι, μόλις ακούσαμε την Έφη Θόδη και ναι, ήταν που είμαστε τώρα, ναι, μην ξεχάσουμε, αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τη Ρίνα Κοντογιάννη, που έχουμε καιρό να ακούσουμε νέα από τη Ρίνα, δεν ξέρουμε αν είναι εντάξει αυτό που λέμε. Εμείς πάντοτε στεναχωριόμαστε όταν δεν ακούμε τη φωνή σας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τη Μαρία και την παρέα της για μένα και τους ευχαριστώ άπειρα όλους και ειδικά τη Μαρία που μας τηλεφωνάει. Μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη. Γεια σου Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ζήτω μου.

Ναι, μόλις ακούσαμε το ζήτο μου με την Ευδοκία και ήταν αφιερωμένο από τη Μαρία που είναι, μένει στο Σίδνεϊ και ναι, από τη Μαρία και την παρέα της λέει για μένα ένα τραγούδι και αυτό ήταν πολύ ωραίο με την Ευδοκία, ζήτο μου. Και πάλι διπλό ευχαριστώ στη Μαρία και στην παρέα της. Τώρα που πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα για τα δύο παιδιά Μάλαμα, τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του τη Σεβαστή, και τους ευχαριστώ διπλά τον Χαράλαμπο και τη Σεβαστή, ξέρουν αυτοί. Τέλος πάντων, λοιπόν, το τραγούδι λέγεται «Ξέχασες μάνα μου να μάθεις», Τέλειος Διονυσίου. Για να τα ακούσουμε λοιπόν.

Ναι, μόλις ακούσαμε Στέλιο Διονυσίου και ξέχασες μάνα να μου μάθεις, αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα, για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του τη Σεβαστή. Αυτά λοιπόν, και πάμε τώρα σε μια επιθυμία που είναι του Χρήστου Χάλακα. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Σωτηρία Μπέλου.

Ναι, λοιπόν, μόλις ακούσαμε τη Σωτηρία Μπέλου, «Δυο πόρτες έχει η ζωή», και ήταν επιθυμία του Χρήστου Χάλακα. Τώρα πάμε στο ακόλουθο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη Σεβαστή για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει, έτσι λέγεται, και θα το ακούσετε, το βάλαμε και την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, απολαύστε το.

Ναι, μόλις ακούσαμε «Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ζωή» και ήταν αφιερωμένο από τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη Σεβαστή για τον Ευστάθιο Κουτσουραντή και τη σύζυγό του την Σούλα. Λοιπόν, ψάχναμε για ένα ωραίο τραγούδι και ο ίδιος άνθρωπος λέει παλιό «Η ζωή είναι ρουλέτα». Θα τα ακούσουμε λοιπόν και να το αφιερώσει ο Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος και η σύζυγό του η Σεβαστή στον Χρήστο Ράμο και στη σύζυγό τη Μαγδαληνή, παρόλο που είναι λίγο αδιάθετη, τις εύχονται γλίγορη ανάρρωση και να περαστικά της. Αυτά λοιπόν από τον Χαράλαμπο και την Σεβαστή για την Μαγδαληνή. Και από το πρόγραμμά μας λοιπόν της ευχόμαστε γλίγορη ανάρρωση στη Μαγδαληνή. Ο Θεός να την προσέχει από κοντά λοιπόν τη Μαγδαληνή. Επίσης, ναι, για τα ωραία λόγια που μας είπαν ο Χαράλαμπος και η Σεβαστή, τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι «Η ζωή είναι ρουλέτα».

Ναι, λοιπόν, που είμαστε τώρα σε μια αφιέρωση που είναι από τον Δημήτρη Χάλακα για τον γαμπρό του, το Βασίλη Γιανακοπουλόπουλο. Ένα τραγούδι, θα το κόψω το τσιγάρο. Γιάννης Χανιώτης. Καλή ακρόαση, Βασίλη, από το κουνιάδο σου, το Δημήτρη, για σένα.

Ναι, λοιπόν, θα το κόψω το τσιγάρο και ήταν αφιερωμένο από το Δημήτρη Χάλακα για τον γαμπρό του, τον Βασίλη Γιανακοπουλόπουλο. Και μας τηλεφώνησε και ο Χρήστος Ράμος, θέλει λέει να ευχαριστήσει τον Χαράλαμπο και τη Σεβαστή για τη βοήθεια που του έχουν δώσει. Και λέει βάλτος και ένα τραγούδι από μένα, λοιπόν, ναι, και δεν, ο Φουκαράς ο Χρήστος δεν είχε άλλα λόγια να πει, δεν ξέρει πώς να σας ευχαριστήσει, Χαράλαμπε και Σεβαστή. Λοιπόν, εμείς διαλέξαμε ένα τραγούδι, ο Αμάραντος, για πάρτι σας, λοιπόν, και είναι από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή. Για εσάς.

Ναι, αμάνατος λοιπόν, θα αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο για τον Χαράλαμπο και τη Σεβαστή και πάνω απ' όλα η μεγαλοψυχία του Χρήστου για να πει ευχαριστώ λοιπόν για τη βοήθεια που του προσφέρανε ο Χαράλαμπος και η Μαγδαληνή. Πάνω απ' όλα ευχαριστούμε όλους εσάς που μένετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας και ευχαριστούμε λοιπόν όλους και όλους πάλι και μείνετε κοντά μας να μας κρατήσετε συντροφιά ως τις 10. Λοιπόν, πάμε σε μια επιθυμία που είναι του Ευστάθιου Κουτσουραδή και είναι με τον Μαρκόπουλο, ένα τραγούδι που έχει αδυναμία ο Ευστάθιος Κουτσουραδή. Εμείς θα το αφιερώνουμε αυτό, αν και δεν το ζήτησε ο Ευστάθης. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Ευστάθιε, το τραγούδι σου.

Ναι, μόλις ακούσαμε τον Νίκο Μαρκόπουλο και όπως... Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι τώρα που είναι με τη Σωτηρία Μπέλου και είναι για τον Γιώργο Μπέλα που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε τον Γιώργο Μπέλα. Λοιπόν, Σωτηρία Μπέλου και ο Μαχαλό Μάγκας.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε το μαχαλόμαγκα, συγγνώμη, γλωσσοδέτη πάθαμε. Και ήταν με τη Σωτηρία Μπέλου και ήταν αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Μπέλα. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για τον Μιχάλη Δελημήτρου και λέγεται «Στην ταβέρνα του για ρέπι», έτσι λέγεται. Λοιπόν, Μιχάλη, άμα μας ακούς, καλή ακρόαση. Λοιπόν, διαλέξαμε ένα τραγούδι που είναι για πάρτι σου.

στην ταβέρνα του Γιαρέπη, έτσι λέγεται, και ποιος τραγουδούσε, δεν το πιάσαμε. Τέλος πάντων, ήταν αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για το φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αρεσκίας του Σπύρου Πανταζόπουλου. Λοιπόν, Σπύρο, ένα τραγούδι για πάρτι σου.

Ναι, μόλις θα ακούσαμε θα τρελαθούν και οι τρελοί με τον Χάρη Κωστόπουλο και ήταν αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για τον Σπύρο Πανταζόπουλο. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι ο Ηλίας Παπαγεωργίου, συγγνώμη, στο χωριό μου θα γυρίσω και είναι από το Μιχάλη Δελημήτρου και στέλνει τους χαιρετισμούς του και την αγάπη του σε όλη την παροικία, ειδικά στους φίλους του, στον Ευστάθιο Κουτσουραδί, Σπύρο Πανταζόπουλο, σε μένα, αν και δεν γνωριζόμαστε, δεν πειράζει, πάντως ο Μιχάλης έχει χρυσή καρδιά. Αυτό αρκεί για μας και τον ευχαριστούμε άπειρα αυτόν και την παρέα του που μας ακούνε. Λοιπόν, ας ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι και θα τα ξαναπούμε μόλις τελειώσει.

Ναι, στο χωριό μου θα γυρίσω με τον Ηλία Παπαγεωργίου και ήταν αφιερωμένο από τον φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου. Λοιπόν, Ιωάννης, φίλους και συγγενείς, αυτό το τραγούδι το δεύτερο του Μιχάλη Δελημήτρου είναι για τους φίλους και φίλες που έχει στο Σίδνεϊ και λέγεται «Με φίλους και με συγγενείς, με θυμί», λέει. Ιωάννης Κουλουκάκης και καλή ακρόαση στην παρέα, λοιπόν, του Μιχάλη Δελημήτρου, και τον ευχαριστούμε διπλά, λοιπόν, τον Μιχάλη.

Μπράβο Μιχάλη, παλικάρι. Ωραίο τραγούδι αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, Μιχάλη, έχουμε και άλλη μια αφιέρωση για σένα. Είναι από το φίλο σου τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και στέλνει τους χαιρετισμούς και την αγάπη του για σένα. Λοιπόν, το ακόλουθο τραγούδι είναι για πάρτι σου. Απόλαυσέ το.

μάγκες δεν λυγίζουν. Λοιπόν, νομίζω ότι ίσως να ξύπνησε πολλά συναισθήματα από πολλούς αυτό το τραγούδι. Και ναι, λοιπόν, ψάχναμε να βρούμε ένα τραγούδι, αλλά μας έκανε ζημιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί για μένα. Τον ευχαριστώ διπλά και ο Θεός να του δίνει πολύ δύναμη και υγεία σε αυτόν και στην οικογένειά του.

Λοιπόν, η ώρα κοντεύει 9 και 4. Έχουμε 45 λεπτά μέχρι να λήξει το πρόγραμμα, λοιπόν. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, την Σουλάγια, τα παιδιά Μάλαμα, Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του, την Τούλα. Που είμαστε να δούμε ένα ωραίο τραγούδι να βρούμε. Αυτό. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Δημήτρη Χάλακα και Τούλα.

Μόλις ακούσαμε τη Γλυκερία, ο μοναχός άνθρωπος, και ήταν αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα για τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Χάλακας και η σύζυγό του η Τούλα σας αφιερώνουν το επόμενο τραγούδι, Ευστάθιε και Σούλα. Καλή ακρόαση λοιπόν.

Ωραία, δεν περνάμε λοιπόν και πάμε τώρα στην επιθυμία του Χρήστου Ράμου, αετός ο Σφακιανάκης. Καλή ακρόαση, Χριστάρα. So has NBA. Μας έπεσε η διαφήμιση. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ναι, Σφακιανάκης, ο αετός.

Ενώ τη Φαγκανάκη, λοιπόν, και που είμαστε. Ναι, ήταν επιθυμία του Χρήστου Ράμου. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Τι να κάνουμε, λοιπόν, όταν ζητάνε κάτι, πρέπει να το εκτελούμε τις επιθυμίες των ακροατών και τις. Αυτό είναι, λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Και που είμαστε τώρα, ένα τραγούδι, λοιπόν, για αυτούς που δεν τολμούν να τηλεφωνήσουν, το διάλεξα εγώ. Γιάννης Μιλιώκας, Κακοσαλεσί. Σε όλους αυτούς που φοβούνται να τηλεφωνήσουν.

Ναι, λοιπόν, μόλις ακούσαμε τον Γιάννη Μιλιώκα και πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα που λέγεται «Για το καλό μου». Αυτά τραγούδια έχουν να τα παίξουμε πάρα πολύ καιρό και πάλι αφιερωμένο στους διστακτικούς ή διστακτικές. Ναι, αυτό λοιπόν. Για το καλό μου.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιάννη Μιλιώκα για το καλό μου και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι στην τύχη. Λοιπόν, όποιος είναι μαζί μας και κρατάει συντροφιά στο ελληνικό πρόγραμμα που ακούτε μέσα από τη ραδιοφωνία του Hot FM, είναι αφιερωμένο από εμάς για όλους εσάς.

Μανώλης Αγγελόπουλος, λοιπόν, ακούσαμε και καλή τύχη όπου και αν πας. Όπως αναφέραμε, είναι τα γενέθλια του μικρού Αχιλλέα και ναι, λοιπόν, μας τηλεφώνησε και ο θείος του, ο Ευστάθιος, και η θεία του η Σούλα, η σύζυγος του Ευστάθιου, και θέλουν να ευχηθούν χρόνια πολλά στο μικρό Αχιλλέα που έχει τα γενέθλιά του, αν και λίγο αργά, δεν πειράζει. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα βάλουμε κάνα δύο τραγούδια για το μικρό Αχιλλέα. Τώρα πάμε στο φίλο μας τον Παύλο Νικολιά, πρώτος τηλεφώνησε, τελευταίος θα ακούσει τα τραγούδια του. Όπως ξέρουμε, τρίο Πελκάντο, λοιπόν, που είμαστε. Ναι, τρίο Πελκάντο, και θα κλείσει και το πρόγραμμα. Αφιερωμένα τα τραγούδια, όπως πάντα, ξέρετε τα ονόματα, Σπύρος, εγώ, η Χριστίνα, η Ειρήνα και όλη η ελληνική παροικία από τον Παύλο Νικολιά.

Εδώ φίλες και φίλοι, παιδιά, είναι η ώρα παρά 6 λεπτά, δεν μας φέρνει άλλο το χώρος για άλλα τραγούδια. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τηλεφωνήσατε. Ο Θεός θα σας δίνει πολλά χρόνια, προπάντων υγεία, και μέχρι την άλλη Δευτέρα που θα είμαστε πάλι κοντά σας, να είσαστε όλοι καλά. Και αφήσαμε και κάνα δύο παραπονεμένους απόψε, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά θα συνεχίσουμε την άλλη Δευτέρα λοιπόν με τραγούδια του σήμερα και του χτες όπως πάντα. Λοιπόν, μην ξεχάσετε, η εκκλησία είναι μόνο, λειτουργεί μόνο την Κυριακή 8.30 ώρα, έτσι, και είναι του Αγίου Μαρτύρος Ιουλιανού. Μερικές λέξεις μπερδευόμαστε, δεν έχουμε το λέγει που έχουν οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Άλλωστε δημοτικό τελειώσαμε, δεν είμαστε και μορφωμένοι. Αυτά λοιπόν, δεν παραμένει να ευχαριστήσουμε το Hot FM που μας δίνει τη δυνατότητα και κάνουμε το ελληνικό πρόγραμμα κάθε Δευτέρα από τις 7 μέχρι τις 10. Και ναι, αυτά λοιπόν, we like to thank you everyone, all the listeners, and plus we like to thank you the Hot FM because they give us the opportunity to do the Greek show every Monday from 7 to 10. And ladies and gentlemen, good night and thank you very much again, the Hot FM. Αυτά λοιπόν, μέχρι την άλλη Δευτέρα, ο Θεός να σας φιλάει, να είσαστε όλοι καλά, και ευχαριστούμε άπειρα όλους ξανά που μας τηλεφωνήσανε και αυτούς που δεν τηλεφωνάνε, μόνο που ακούν το πρόγραμμα, τους ευχαριστούμε και αυτούς και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο Θεός να σας δίνει όλους και όλες πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Καληνύχτα σας λοιπόν και όνειρα γλυκά.